Κοντά στη αντισυπασία του αντιεξτρέμα χειμωνταν τα φαινόμενα El Nino. La pronuncia de Nino San Pecan, reporter Joshua. Σύγχρονη. Recién prueba su viento nublar la temperatura de la pasta de la antisipación de cuaca extreme.